radiogramma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: είναι 6:30. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα
0: 94FM.
2: Αχαΐα,
0: Ηλία,
2: Ετωλοακαρνανία
0: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. FM per voi.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Αυγούστου σήμερα το 2026, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Υψηλές θερμοκρασίες πάντως θα έχουμε και αυτό είναι σίγουρο στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάνουν και θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα με θερμοκρασία που θα φτάνει τους 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 5 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες καύσωνα θα επικρατήσουν στον πύργο Ηλίας, καθώς το θερμόμετρο θα δείξει και 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αγρίνιο ο υδράγυρος θα ανέβει μέχρι τους 39. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 24 έως 35. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή είναι στους 27 βαθμούς.

πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Ηπειρωτικά χθες, όπως παρουσιάζεται και στον αντίστοιχο χάρτη που εκδίδει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το τμήμα του που είναι το meteo.gr. 55 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν κυρίως στα δυτικά Ηπειρωτικά, με τη μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στην Ολένη της Ηλίας με 39,6 βαθμούς. Το Αγγελόκαστρο Ετωλακαρνανίας ακολούθησε, δηλαδή η Δυτική Ελλάδα έχει τα πρωτεία με 39,3 βαθμούς.

φωτιά στην περιοχή μας που εξακολουθεί να έχει μικροαιστείες, ουσιαστικά όμως έχει σχεδόν σβήσει, είναι αυτή που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλίας χθες το μεσημέρι. Δυνάμεις πυροσβεστικής παρέμειναν όλη τη νύχτα επιτηρώντας και σβήνοντας μικροαιστείες στο μέτωπο αυτό, ενώ από τις πρωινές ώρες επιχείρησαν ξανά εν αέρια μέσα. Συνολικά επιχειρούν 105 πυροσβέστες και μεταξύ αυτών τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 πυροσβεστικά οχήματα. Πάντως επαναλαμβάνουμε ότι με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει δεν υφίσταται άλλο ενεργό μέτωπο από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται σήμερα πάντως ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους και την έντονη ξηρασία, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4 δηλαδή. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε καθεστώς Red Code λοιπόν, κόκκινου κώδικα, τίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πρώτη-πρώτη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η περιφέρεια Αττικής συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθήρων. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όλη η περιφέρεια Κρήτης. Οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, όλες αυτές στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι Κυκλάδες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι οι περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Από την πολιτική προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν ώψη επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι περιφέρειες στις περιοχές αυτές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο διατηρεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των περιπολιών εν αέριας επιτήρησης αλλά και των επίγειων περιπολιών από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Στις περιφερειακές ενότητες που αντιμετωπίζουν πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν. Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευάλωτες περιοχές.

σαν να μας έφταναν οι φωτιές, είχαμε και επίσκεψη του Εγκέλαδου στην ευρύτερη περιοχή μας. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, συγκεκριμένα λίγα λεπτά πριν τις 3 στον Κορινθιακό κόλπο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χιλιόμετρα.

Φεύγουμε εκτός των τυχών τώρα. Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι αναμονής βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, με τα στενά του Ορμούζ να έχουν μετατραπεί από ενεργειακό λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας στο σημαντικότερο ίσως διαπραγματευτικό όπλο του Ιράν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική ηγεσία φαίνεται να έχει καταλήξει ένα κρίσιμο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να κερδίσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για να πετύχει τους στόχους της, αρκεί να αντέξει περισσότερο από τον Αμερικανό πρόεδρο στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση. Αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό συμπέρασμα μεγάλης ανάλυσης του Associated Press, σύμφωνα με την οποία στην Τεχεράνη επικρατεί η εκτίμηση ότι ο χρόνος βρίσκεται πλέον με το μέρος του Ιράν. Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο πόλεμος παραμένει αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, ότι αμερικανικά αποθέματα κρίσιμων οπλικών συστημάτων, μεταξύ αυτών προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων, έχουν δεχθεί πίεση και ότι όσο η κυκλοφορία στο Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, το ενεργειακό κόστος μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, μια στρατιωτική επιχείρηση που θα είχε ως στόχο να ανοίξει πλήρως τα στενάδια της βίας θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή και, σύμφωνα με την ανάλυση του Associated Press, ενδεχομένως να απαιτούσε ακόμα και την εμπλοκή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Για την Τεχεράνη, επομένως, η εξίσωση είναι απλή αλλά υψηλού ρίσκου. Όσο μεγαλύτερο γίνεται το κόστος για τον Τραμπ, τόσο αυξάνονται κατά την Ιρανική ανάγνωση οι πιθανότητες η Ουάσιγκτον να αποδεχθεί σημαντικές παραχωρήσεις. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να απομακρύνεται από το σενάριο μιας άμεσης νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης. Σε συνέντευξή του χθες στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χαμηλώνουν τους τόνους απέναντι στο Ιράν και περιέγραψε την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ως ένα παιχνίδι σκακιού. Μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το ίδιο μέσο, ο Τραμπ βρισκόταν κοντά στην απόφαση για επανέναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, προτού τελικά επιλέξει την αποκλιμάκωση. Η αλλαγή τακτικής δεν σημαίνει ότι ο Ουάσιγκτον θεωρεί πως έχει χάσει το παιχνίδι. Αντίθετα, ο Τραμπ εμφανίζεται να πιστεύει ότι μπορεί να αφήσει την οικονομική πίεση να κάνει τη δουλειά της. Υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός επιδεινώνει τα προβλήματα της χώρας. Παράλληλα, το Άξιος σημειώνει ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι έχει περιορίσει τουλάχιστον προσωρινά την πίεση που αισθάνονται οι Αμερικανοί καταναλωτές από τον πόλεμο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η καρδιά της σύγκρουσης στρατηγικών. Ο Τραμπ ποντάρει στην οικονομική ασφυξία του Ιράν. Η Τεχεράνη από την άλλη ποντάρει στην πολιτική κόπωση της Αμερικής. Και ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται το Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, μέσω των στενών διακινούνταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τυχόν επίσημη αναγνώριση ενός ιρανικού ρόλου στη διαχείριση της θαλάσσιας οδού θα αποτελούσε, σύμφωνα με το Associated Press, σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη, καθώς θα μετέτρεπε τον έλεγχο που απέκτησε μέσα από τη σύγκρουση σε μόνιμο γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ είχε αρχίσει εδώ και εβδομάδες να προετοιμάζει το έδαφος ώστε να παρουσιάσει ως νίκη τη βλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ακόμη και αν δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει ταυτόχρονα μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως ανέβασε το τίμημα. Οι νέες απαιτήσεις του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, άρση κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες πολέμου. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Τεχεράνη ζητά πλέον παραχωρήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να επιτρέψει την πλήρη ελεύθερη. Παραχωρήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να επιτρέψει την πλήρη.

Πολλοί αξιωματούχοι έχουν φτάσει στο σημείο να δηλώνουν ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα στενά, ενώ η Ουάσιγκτον έχει διαμηνήσει μέσω διαμεσολαβητών ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ιρανικούς περιορισμούς ή διόδια στην αυσιπλοεία. Με άλλα λόγια, η σύγκρουση έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ το ερώτημα του αν θα περνούν ελεύθερα τα εμπορικά πλοία. Για ένα ισχυρό τμήμα του ιρανικού κατεστημένου, το Ορμούζ αποτελεί πλέον εργαλείο για έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο: την ανατροπή ισορροπίας ασφαλείας στον Περσικό κόλπο και τη σταδιακή συρρήγνωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Στην εξίσωση εισέρχεται πλέον όλο και πιο έντονα και η αμερικανική εσωτερική πολιτική. Η ανάλυση του Guardian περιγράφει μια συζήτηση στο εσωτερικό του Ιράν σχετικά με το κατά πόσο η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιμηκύνει τις διαπραγματεύσεις μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προσδοκώντας ότι η παράταση της σύγκρουσης στο ενεργειακό κόστος και η πολιτική δυσαρέσκεια θα αυξήσουν την πίεση στον Τραμπ. Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει η ιρανική πλευρά για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να εκτείνεται για 2 έως 4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει επιτάχυνση, η αντιπαράθεση θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτή μέσα στην τελική ευθεία προς τις αμερικανικές κάλπες του Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχει ωστόσο ενιαία γραμμή στην Τεχεράνη. Το Άξιος καταγράφει αυξανόμενες διαφωνίες στο ιστορικό του Ιρανικού συστήματος εξουσίας. Η πλευρά που συνδέεται με τον πρόεδρο Μαζούντ Πεζεσκιάν φέρεται να ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης και να θεωρεί απαραίτητη μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα, ισχυροί σκληροπυρηνικοί παράγοντες απορρίπτουν την ιδέα σημαντικών παραχωρήσεων. Ανάλογη εικόνα δίνει και το Associated Press. Το Ιράν μπορεί να πιστεύει ότι έχει αποκτήσει ένα εξαιρετικά ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, όμως η οικονομία του βρίσκεται επίσης υπό τεράστια πίεση. Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν πλήξει τις υποδομές και τη βιομηχανική του βάση. Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και οι πληθωριστικές πιέσεις στο εσωτερικό είναι εξαιρετικά σοβαρές. Αυτό είναι και το μεγάλο ρίσκο της ιρανικής στρατηγικής. Η Τεχεράνη μπορεί να θεωρεί ότι ο Τραμπ βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στην ανάγκη να αποφύγει έναν ανοιχτό και μακροχρόνιο πόλεμο και στην ανάγκη να μη φανεί ότι υποχωρεί απέναντι στο Ιράν. Όμως και το ίδιο το ιρανικό καθεστώς δεν διαθέτει απεριόριστο χρόνο. Μια παρατεταμένη οικονομική κρίση θα μπορούσε να επαναφέρει την κοινωνική αναταραχή στο εσωτερικό την ώρα που μια νέα αμερικανική στρατιωτική κλιμάκωση παραμένει στο τραπέζι. Το Associated Press χαρακτηρίζει ουσιαστικά τη στρατηγική της Τεχεράνης σε ένα στοίχημα υψηλού κινδύνου. Το Ιράν θεωρεί ότι έχει στριμώξει τον αντίπαλό του, αλλά μπορεί να έχει υπερεκτιμήσει τόσο τις δικές του αντοχές, όσο και την απροθυμία του Τραμπ να χρησιμοποιήσει ξανά στρατιωτική ισχύ. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν έχει φτάσει σε ένα παράδοξο σημείο. Η Ουάσιγκτον διαθέτει τη συντριπτική στρατιωτική υπεροχή, αλλά θέλει να αποφύγει το κόστος μιας σύγκρουσης χωρίς καθαρό τέλος. Η Τεχεράνη έχει υποστεί βαριά πλήγματα, αλλά κατάφερε να μετατρέψει το Ορμούζ σε μοχλό πίεσης με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες. Και οι δύο πλευρές τι κάνουν, ουσιαστικά πιστεύουν ότι η άλλη θα υποχωρήσει πρώτη. Ο Τραμπ θεωρεί ότι η οικονομική πίεση θα αναγκάσει το Ιράν να συμβιβαστεί. Η Τεχεράνη εκτιμά ότι το ενεργειακό κόστος, η κόπωση από τον πόλεμο και οι εκλογές του Νοεμβρίου θα περιορίσουν τα περιθώρια του Αμερικανού Πρόεδρου. Γι' αυτό και το πραγματικό ερώτημα των επόμενων εβδομάδων δεν είναι μόνο εάν θα υπάρξει συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Είναι ποιος από τους δύο θα ανακαλύψει πρώτος ότι ο χρόνος τελικά δεν ήταν με το μέρος του.

0: σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις φωτιές στην περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ενημερωθήκαμε δηλαδή ότι έχουμε και μια νέα μεγάλη φωτιά στην Αττική, στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή Κουβαρά. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Και ήδη έχει εκδοθεί μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δύσκολη περίοδος. Πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Χριστίνα Σολομού. Την κυρία Κατερίνα Σολομού, συγγνώμη. Άλλο διάβαζα τώρα και καμιά φορά λανθάνει και η γλώσσα. Κυρία Σολομού, καλή σας μέρα. Σας άλλαξα το όνομα.
1: Καλημέρα. Δεν πειράζει, κύριε Καβουνιά, να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πραγματικά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γενικά και παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από την κυβέρνηση ότι υπήρχε ετοιμότητα και εν πάση περιπτώσει είχαν γίνει και όλες οι προαπαιτούμενες παρεμβάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τελικά βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση η οποία θυμίζει πάρα πολύ την περσινή.
1: Και πάλι του χρόνου τα ίδια σας συζητάμε και γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή η πολιτεία είναι να λειτουργεί όχι μετά την καταστροφή αλλά πριν από αυτή. Δηλαδή εδώ πρέπει να ανοίξει το μεγάλο ζήτημα της πρόληψης, γιατί η πρόληψη δεν είναι δαπάνη, αυτό που να καταλάβουμε όλοι, αλλά επένδυση, και θα εξοικονομηθούν πολλαπλάσια χρήματα από αποζημιώσεις, πυροσβεστικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, αναδασώσεις από τις απώλειες που υπάρχουν στην αγροτική οικονομία. Πρέπει να υπάρξει μέρημνα για τη χρονιά που έρχεται, για τις βροχές που έρχεται. Δεν πρέπει να στεκόμαστε, κύριε Καρβουνιάρη, στο πόσα πυροσβεστικά σηκώθηκαν, στο πόσο εθελοντές πήγαν να συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής και, και όλων αυτών σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να υπάρξει άμεση ολοκλήρωση των αυτοψιών και στην Αχαΐα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να δοθούν γρήγορες αποζημιώσεις. Πρέπει να γίνουν σοβαρά και διευρωτικά έργα πριν το χειμώνα και ειδικά σχέδια ανασυγκρότησης, για παράδειγμα στην Αχαΐα, που έχουμε δει από το 21 να έχουμε πάρα πολλές φορές φωτιές, που έχουμε δει και την περσινή φωτιά στη Δυτική Αχαΐα να μην έχει κλείσει ο φάκελος όπως παρακολούνται πολλοί κάτοικοι και οι φάκελοι πολλών κατοίκων και δεν έχουν αποζημιωθεί. Άρα πρέπει να γίνουν, να δούμε τις βροχές που έρχονται, τις επόμενες απειλές, και να γίνουν άμεσα καθαρισμοί ρεμάτων, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, κορμοθέματα και ό,τι τέτοια αγροτικά έργα χρειάζεται. Δηλαδή, δεν πρέπει να λέμε συνέχεια κάηκαν τόσες χιλιάδες στρέμματα στην Αχαΐα. Σήμερα λέτε ότι υπάρχει στο Κουβαρά.
0: Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε.
1: Ναι, άρα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει, περισσότερη πρόληψη και καθαρισμοί πριν την αντιπυρική περίοδο. Να ενισχύσουμε τις δασικές υπηρεσίες, τους δήμους της περιφέρειας, την πυροσβεστική, να υπάρχει ταχύτερη αποκατάσταση και αποζημίωση και ένα ισχυρό σχέδιο ανθεκτικότητας για περιοχές που έχουν πληγή και που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και τα ίδια νομίζω.
0: Ακριβώς, το θλιβερό είναι ότι τα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο. Και ξέρετε, το ένα ζήτημα είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Μου έλεγαν φέτος άνθρωποι που γνωρίζουν καλά ότι ακόμα και οι καθαρισμοί σε δασικές εκτάσεις για κάποιους λόγους δεν προχώρησαν ιδιαίτερα φέτος. Άρα λοιπόν ήταν πολύ περιορισμένη η προετοιμασία που έγινε αφενός. Αφετέρου βεβαίως είναι και το τι γίνεται κατά τη διάρκεια της φωτιάς προφανώς και τι γίνεται και μετά τη φωτιά. Μιλήσατε για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας από τις περσινές ακόμα πυρκαγιές.
1: Βεβαίως, υπάρχουν ανοιχτές πληγές.
0: Και τώρα που είχαμε τη φωτιά στην Αιγιάλια και ζητήθηκε να προχωρήσουν διαδικασίες γρήγορα, ναι, μεν είπαν ότι αυτό θα γίνει, αλλά με δεδομένο αυτό που έχουμε στη Δυτική Αχαΐα το βλέπουμε λίγο δύσκολο.
1: Ξέρετε, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι για έναν αγρότη η ζημιά δεν τελειώνει όταν σβήνει η φωτιά. Μπορεί να χάνει εισόδημα πάρα πολλών ετών. Γιατί εδώ δεν καίγονται μόνο δέντρα. Εδώ καίγεται ο κόπος μιας ζωής τους. Καίγονται ελαιώνες, αμπέλια, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές, αποθήκες. Εδώ υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και από ευρωπαϊκά προγράμματα που πρέπει να βοηθήσουν σε όλο αυτό το προληπτικό έργο που θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει. Πρέπει να υπάρξει πρόληψη και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και όλες οι περιφέρειες και γενικότερα ο κρατικός μηχανισμός πρέπει, μάλλον η κυβέρνηση πρέπει να στρέψει το βλέμμα της προς την πρόληψη. Να διατεθούν περισσότερα κονδύλια εκεί ώστε να μην λέμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη περίοδο.
0: Και νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά της την κάνει όπως μπορεί, αλλά κάποια στιγμή η γραφειοκρατία σταματάει τα πράγματα σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή αυτό που λέμε το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών πολλές φορές είναι αυτό που μπλοκάρει τα πάντα, και στην προκειμένη περίπτωση, γιατί το θέμα των αποζημιώσεων είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αγρότες, καλά το είπατε, είναι όλη τους η ζωή και βεβαίως δεν είναι το πρόβλημά τους μόνο η φωτιά, αυτή επιδεινώνει τα πράγματα, γιατί οι αγρότες της Αχαΐας, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα και με την νόσο των εκοπροβάτων και με τις καταστροφές που είχαν γίνει στις καλλιέργειες
1: και το υψηλό κόστος που υπάρχει. Έτσι, βάλλονται συνεχώς από ποικίλα ζητήματα και έρχονται τώρα και η καταστροφή των ελαιώνων, των αμπελιών τους, των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων, όλα πρέπει να τα βάζουμε στο πακέτο. Mm-hmm. Και αυτοί βλέπουν ότι αν δεν πάρουν μία αποζημίωση από το κράτος ισχυρή, και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει καταγραφή προηγουμένως για να υπάρξει αποζημίωση και πότε θα δοθεί αυτή η αποζημίωση, βλέπουν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την κρίση. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό σχέδιο ανασυγκρότησης, πρέπει να δούμε του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά ευρωπαϊκά κονδύλια, όρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, και να δούμε πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε με όλα αυτά τα έργα που σας λέω, τα προληπτικά, για να είμαστε έτοιμοι, γιατί το φθινόπωρο είναι μπροστά μας, το καλοκαίρι σχεδόν έχει περάσει, κύριε Καρπουνιάλη. Mm-hmm. Άρα οι βροχές έρχονται. Έχουμε, άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά. Και φυσικά και οι δεξαμενές νερού, το νερό που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, και όλα αυτά να τα δούμε συνολικά.
0: Τώρα δεν θα φύγω από το θέμα των αγροτών, γιατί βλέπω και μια παρέμβαση που κάνατε σε σχέση με την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΝΟΣΔΕ του 2026. Η κυβέρνηση το παρουσίασε, λέτε, και αυτό είναι ως μεγάλη μεταρρύθμιση, την έναρξη δηλαδή της διαδικασίας υποβολής. Ωστόσο, εσείς λέτε ότι η παραγωγή της Αχαΐας από την Αιγιάλια και τη Δυτική Αχαΐα ως τον Ερήμανθο και τα Καλάβρητα βιώνουν κυβερνητικές αστοχίες και με μια σειρά από προβλήματα.
1: Γιατί όπως είπαμε, είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, είναι τα κρέα καιρικά φαινόμενα, και εδώ η κυβέρνηση για άλλη μια φορά χρησιμοποιεί ένα επικοινωνιακό τρίκ και λέει αυτό που έπρεπε ήδη να είχε κάνει το παρουσιάζει ως μεγάλη μεταρρύθμιση. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου για να ξεκινήσει ουσιαστικά να λειτουργεί μια πλατφόρμα ουσιαστική για τους παραγωγούς, και εδώ πρέπει να πούμε το εξή. 16 Οκτώβρη καταληκτική ημερομηνία. Αλλά ως τις 15 Σεπτέμβρη όσοι αγρότες υποβάλλουν αιτήσεις δύναται, προσέξτε, δεν λένε θα πάρετε προκαταβολή ως τις 4 Οκτώβρη, δύναται να λάβουν προκαταβολή ως τις 4 Οκτώβρη. Και φυσικά όσοι καθυστερήσουν και υποβάλλουν μετά το πέρας του Οκτώβρη προσδοκούν μια ενίσχυση αργότερα. Άρα εδώ πέρα, αυτό που έχει γίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, εμείς το κάνουμε καθυστερημένα ως Ελλάδα και το παρουσιάζουμε σαν μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Και φυσικά υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες, πρέπει να γίνουν έλεγχοι, πρέπει να γίνουν διορθώσεις, να ρυστικοποιηθούν οι αιτήσεις, και φυσικά δεν γνωρίζουμε αν οι αγρότες θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το σύστημα που καλούνται γρήγορα να κάνουν. Και φυσικά δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση για διορθώσεις, ελέγχους, για πληρωμές.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μπορεί πάλι να ξεχυλώσει, έτσι.
1: Φυσικά. Και ουσιαστικά τι ζητάνε οι αγρότες? Ζητάνε κανόνες. Ζητάνε σταθερούς κανόνες, ζητάνε έγκαιρες πληρωμές. Και ζητάνε, αφού λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας στηρίζει ουσιαστικά την οικονομία του κράτους μαζί με τον τουρισμό, οφείλουμε το σεβασμό μας και οφείλουμε να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι πέτες. Ζητούν απλά το κράτος να λειτουργεί εντός προθεσμιών. Όταν ζητάμε από τους αγρότες να λειτουργούν και να ισχύουν για αυτούς οι προθεσμίες, γιατί το κράτος καθυστερεί?
0: Ναι,
1: αυτό είναι απλά που αφορά τη δική μου την παρένταση.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτά, πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Βρισκόμαστε μέσω θέρους, συνήθως δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά εδώ υπάρχουν ειδήσεις. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για σκάνδαλα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτά που αναδεικνύετε εσείς ως πολιτικός φορέας, μεγάλο φαίνεται ότι είναι το περίφημο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για το οποίο δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις.
1: Ούτε θα δοθούν. Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητούμε την ανάγκη της ανακύκλωσης. Εδώ όμως συζητάμε για τη διαφάνεια στη διαχείριση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Υπάρχει επίσημο πόρισμα της ΕΔΕΛ, υπάρχουν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων 39 ακόμα τόσο. Υπάρχει μια εισαγγελική διερεύνηση. Δεν προδικάζουμε ως ΠΑΣΟΚ ποινικές ευθύνες, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιος θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό και πώς θα προστατευτούν οι Δήμοι και οι πολίτες. Γιατί οι πράξεις ανάκτησης έχουν καταλογιστεί στους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, στους κόλτρα. Επειδή όμως αυτοί οι φορείς χρηματοδοτούνται κυρίως από τους Δήμους, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο λογαριασμός να καταλήξει στους δημοτικούς προϋπολογισμούς που ξέρουμε πόσο μειωμένοι είναι και με τι προβλήματα λειτουργούν οι Δήμοι και τελικά στους πολίτες. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να δει και να απαντήσει φυσικά πώς θα αποτρέψει αυτή την μετακύληση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς σαν ΠΑΣΟΚ φωνάζαμε και κρούαμε το πόδι να του κινδύνουν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όμως εδώ η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Γεωργιάδης έλεγαν να απολογηθεί ουσιαστικά ο Νίκος Ανδουλάκης και να πάρει πίσω αυτά που λέει. Όταν εδώ υπάρχει επίσημη...
0: Δεν φόραγε πάλι τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, τι έγινε?
1: Αυτό ακριβώς έγινε. Και ουσιαστικά εμείς θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί ο εξοπλισμός αγοράστηκε σε τόσο υψηλές τιμές από άλλα κράτη? Γιατί διαπιστώθηκαν παρατυπίες από τις υπηρεσίες του κράτους? Γίνονταν έλεγχοι, κύριε Καρβουνιάρη, αναρωτιέμαι. Γιατί εξεδόθησαν αυτές οι πράξεις ανάρτηση? Και φυσικά ποιος αναλάβει την πολιτική ευθύνη? Και φυσικά δεν θα την αναλάβει κανείς την πολιτική ευθύνη, όπως έχει γίνει κατ' επανάληψη με πάρα πολλά πράγματα που εμφανίζονται στην επικαιρότητα, και τι μέτρα θα ληφθούν για να μην συμβεί ξανά αυτό? Εδώ μιλάμε ότι πάρα πολύ συχνά προκύπτουν διάφορα σκάνδαλα εντός εισαγωγικών. Άρα πρέπει να δούμε, αφού οι αποφάσεις ανάκτησης έχουν εκδοθεί και ισχύουν, ποιος θα πληρώσει τα 40 εκατομμύρια και γιατί δεν υπάρχει καθαρή απάντηση. Ας αναλάβει επιτέλους η Νέα Δημοκρατία την πολιτική ευθύνη της αναλογής.
0: Ναι. Και αυτό ρητορικά υποθέτω το λέτε έτσι, γιατί είπατε και νωρίτερα ότι δεν το έχει αναλάβει ποτέ. Συνήθως επηρεάζει.
1: Δεν πρόκειται να το αναλάβει. Εμείς όμως, ως ένα σοβαρό κόμμα, οφείλουμε να ζητάμε την πολιτική ευθύνη. Ποιος αναλάβει την πολιτική ευθύνη? Και φυσικά να αναδεικνύουμε ζητήματα όπως τα σπιτάκια ανακύκλωσης και ας κατηγορούμεθα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γενικότερα.
0: Τώρα εσείς ετοιμάζεστε για την 3η Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι? 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως ετοιμαζόμαστε, γιατί είναι μια... Δεν είναι μια οποιαδήποτε ημερομηνία η 3η Σεπτέμβρη, είναι ταυτισμένη ιστορικά με το ΠΑΣΟΚ και με την πορεία της δημοκρατικής μας παράταξης. Βεβαίως έχουμε την επιλογή του κυρίου Τσίπρα να μιλήσει μία μόλις μέρα πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Φυσικά,
0: στη Θεσσαλονίκη εδώ, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία. Ναι.
1: Είναι σαφές ότι δημιουργείται ένας ανταγωνισμός. Ο κύριος Τσίπρας λες και προσπαθεί να προλάβει τον κύριο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ και πηγαίνει πάντα μία μέρα νωρίτερα από την ομιλία του Προέδρου μας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το κρίσιμο όμως ζήτημα δεν είναι, κύριε Καρβουνιάρη, ποιος θα μιλήσει πρώτος και ποιος δεύτερος. Το κρίσιμο είναι ποιος έχει καθαρή πολιτική πρόταση, πρόγραμμα και κοινωνική αναφορά. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από κανέναν άλλον, από κανένα απολύτως κόμμα. Εμείς στις 3 του Σεπτέμβρη, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουμε τη δική μας πρόταση, ανανεωμένη φυσικά από την περσινή στην Διεθνή Έκθεση, για τη χώρα, για την οικονομία, για το κράτος δικαίου, την κοινωνία, για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ελλάδα στην παιδεία, στην υγεία, στον πρωτογενή τομέα κλπ. Αυτό είναι που τελικά, εκείνο που τελικά θα κρυθούμε και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα. Ποιος είναι έτοιμος, ποιος διαθέτει το κατάλληλο πρόγραμμα και τα ικανά στελέχη να μπορέσει να κυβερνήσει. Άρα εμάς αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει αν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη. Δεν θα μπούμε σε ένα διαγωνισμό ημερομηνιών. Η 3η Σεπτέμβρη έχει ιστορία. Αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι έχει μέλλον. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Είναι γεγονός. Όμως καθημερινά ανακτούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ο κόσμος επανέρχεται ανεξάρτητα από τι γράφουν οι δημοσκοπήσεις. Περιοδεύουμε σε όλη την Αχαΐα και εσείς και εγώ και τα στελέχη μας και βλέπουμε ότι και πάλι κερδίζουμε. Και κερδίζουμε με τι? Με τη σοβαρότητά μας, με την ευθύνη που αναδεικνύουμε, αλλά και με το πρόγραμμά μας το οποίο έχουμε παρουσιάσει. Και πείτε μου, ποιος άλλος, ποιο άλλο κόμμα έχει πρόγραμμα όπως έχει το ΠΑΣΟ? Ποιο άλλο κόμμα έχει δώσει λύσεις, προτάσεις? Ας έχουμε κατηγορηθεί
0: για το λογιστικό κομμάτι,
1: για το λογιστικό και ότι οι προτάσεις μας δεν είναι εφαρμόσιμες κλπ. Γιατί στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, τις εμφανίζει και λέει, ενώ στην αρχή δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είναι εφαρμόσιμες, μπλα μπλα, λαϊκίζουμε στη συνέχεια τις
0: ναι, πολλές αυτές τις ενστερνίζονται και τις βάζει και αυτή σε λειτουργία. Αυτό είναι γεγονός.
1: Στο τραπέζι.
0: Θα δούμε λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ανανεωμένη πρότασή σας και στο Ηράκλειο και στην Θεσσαλονίκη. Ο Σεπτέμβρης θα είναι πυκνός πολιτικός μήνας σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σολομού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, ωστόσο η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απειλούν με αναζωπηρώσεις. Στη μεγάλη μάχη που δόθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, μέχρι αργά το απόγευμα χθες συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής, ενώ σημειώνεται ότι δεν είχαν δει ανοιχτοί προληπτικά αντιπυρικές ζώνες, τις οποίες άνοιξαν τελικά οι κάτοικοι με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέχρι στιγμής έχουν καεί έως 800 στρέμματα αναγεννημένης δασικής έκτασης, ενώ μικρότερες είναι οι ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπει σήμερα η προληπτική προστασία για την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. Οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από εργασίες στην Ήπεθρο. Σάλος έχει ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο με το πρωτοφανές περιστατικό με ιδιωτικό ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στη φημισμένη παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο, προκαλώντας οργή και αναστάτωση στους λουόμενους. Το εξοργιστικό πραγματικά συμβάν αποθανάτησε με το κινητό του τηλέφωνο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί και το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα μάλιστα και με τις περιγραφές του, μετά την προσγείωση στην κατάμεστη παραλία, ο χειριστής του ελικοπτέρου, αντιπρόσωπος γνωστής μάρκας γυαλιών ηλίου, και η παρέα του κατέβηκαν από το ελικόπτερο και σαν να μην τρέχει τίποτα έριξαν τις βουτιές τους. Το γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου, που έδωσε εντολή στο αστυνομικό τμήμα Μήλου για συλλογή προανακριτικού υλικού προκειμένου να ασκηθούν διώξεις. Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, που άφησε εποχή πρωταγωνιστώντας σε μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα», «Λούφα και παραλλαγή» και το «Ρεμπέτικο», αλλά και τη θρύλικη σειρά της ΕΡΤ «Στο κάμπινγκ». Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και νοσηλευόταν. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο προκειμένου να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Η βασική αλλαγή είναι η μετατροπή του συγκεντρωτικού μέχρι σήμερα συστήματος σε ανοιχτό, στο οποίο η παραγγελία, η πληρωμή και η παραγωγή θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα και η διαδικασία θα ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος για νέα ταξινόμηση είτε αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας.
0: Καιρός.
1: Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, θα ψηθεί σήμερα η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα με θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά για την Πάτρα θα κυμανθούν από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: the fore.
1: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Για σκούπες πολλές μιλάμε στην Ακτή Δημαίων. Μου με πληροφόρησαν πριν από λίγο ότι έγιναν από τροχέα και τα λοιπά. Γράφουν αβέρτα κόσμο, διότι λέει ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας αυτοκινητιστής, ένας γιοταχής, να το πω έτσι, μπορεί να πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα στην Ακτή Δημαίων. Αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι απαράδεκτα, το ξέρετε. Παίρνουν διπλώματα, χρεώνουν τον κόσμο πάρα πολλά χρήματα. Και φυσικά αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, δεν ξέρω όμως πώς. Δηλαδή δεν, πλέον έχει γίνει νόμος αυτό το πράγμα της περιοχής, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα να δείτε τι γίνεται. Εδώ τα ίδια. Και φυσικά ο κόσμος υποκύπτει καταστρέφοντας τα αυτοκίνητά του. Μιλάω για τον περισσότερο κόσμο, γιατί αυτή η δουλειά γίνεται με τα αυτοκίνητα. Αν πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα δρόμο που μπορείς να πας με 60, με 80, με ανοιχτό δρόμο, τέλος πάντων, και με 70, αλλά όχι με 50. Έτσι, για να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Τέλος πάντων, πολλά είναι τα θέματα, φίλες και φίλοι. Βέβαια μονοπολούν την επικαιρότητα οι φωτιές, μονοπολούν την επικαιρότητα διάφορα περίεργα και παράλογα τα οποία συμβαίνουν, αν και από ό,τι μου λένε οι ειδικοί δεν είναι και τόσο παράλογο. Δηλαδή το να πάει ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί όπου θέλει ο πιλότος. Μιλάω για αυτή την αναφορά που κάναμε και εμείς από εδώ, όπως και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για αυτό που έγινε στην Μήλο με το ελικόπτερο ενός κυρίου, ο οποίος έχει γυαλιά ηλίου, διαφημίζει, δεν ξέρω τι έχει. Δικαίωμά του, λέει, να πατήσει και να κάνει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι άλλο, φίλες και φίλοι, και ότι δεν υπάρχει, υπάρχει νομικό κενό, λέει, πολιτική αεροπορία. Δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα, διότι είναι στην αποκλειστική εξουσιοδότηση του πιλότου που θα προσγειώσει το ελικόπτερο. Φίλος εκπομπής μου έκανε το εξής ερώτημα και πολύ σωστά πριν από λίγη ώρα. Μου λέει, η Πάτρα έχει 300.000 κόσμο, έχει ένα ελικοδρόμιο, μπορεί να κατέβει ένα ελικόπτερο για κάποιους λόγους, εμπορικούς, οτιδήποτε. Στο νοσοκομείο που υπάρχει ελικοδρόμιο είναι μόνο για τα ελικόπτερα του Ερυθρού Σταυρού, τα νοσοκομιακά ελικόπτερα. Στην Πάτρα υπάρχει ελικοδρόμιο? Όχι. Πού πάνε και κατεβαίνουν τα ελικόπτερα που περνάνε ή που χρειάζεται να μείνουν? Μου είπαν επίσης ότι και στην Καλογριά κατεβαίνουν ελικόπτερα και προσγειώνονται κανονικά. Βέβαια όλη αυτή η ιστορία που έγινε στη Μήλο αναδεικνύει σοβαρότατο το θέμα, έτσι. Στην πολιτική αεροπορία, λέει, υπάρχει κενό, αλλά υπάρχει κενό εκτός από τις περιοχές Natura. Και το Σαρακίνικο στη Μήλο είναι Natura. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, επειδή είμαστε, φαίνεται, γελοί τελείως από την αρχή ως το τέλος, σαν κράτος, σαν διοίκηση κράτους, έχω να σας πω το εξής. Έχω και το παραπάνω, δηλαδή, από αυτό που συνέβη στην Μήλο. Υποτίθεται ότι έλαβε γνώση ο εισαγγελέας της Σύρου και παρενέβη ζητώντας από το αστυνομικό τμήμα Μήλου, για να δείτε για τι πράγμα μιλάω, να δει τι έχει γίνει, να κάνει μια έρευνα προκαταρτική, να πάρει τα στοιχεία του ελικοπτέρου, να πάρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του χειριστή. Μέχρι εκεί, γιατί οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι επιβάτες ήταν αυτοί που κάνανε βουτιές. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε τελικά? Δεν έχουν γίνει διώξεις και ο δήμαρχος Μήλου, προσέξτε με, ο δήμαρχος Μήλου έκανε απλώς μια αυστηρή ειδοποίηση, ας πούμε, στον πιλότο. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Καταλάβατε? Οπότε θα μου πεις, είναι μια φούσκα όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να είναι. Δηλαδή αυτή τη φούσκα να μην τη δει ο ελληνικός λαός, να μην την ακούσει, να μην τη μάθει, να την κρύψω? Όχι. Θα την πούμε σε όλες τις διαστάσεις.
Και δυστυχώς κάθε φορά που αναδεικνύουμε κάποιες διαστάσεις, αυτό που βγαίνει στο τέλος σαν ταμείο είναι ότι η μεγαλύτερη φούσκα τελικά είναι η χώρα μας. Είναι η κρατική μας διοίκηση. Είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Και όπου δεν υπάρχουν κανόνες σοβαροί, δεν υπάρχει και κράτος σοβαρό. Πάμε λοιπόν. Ας προχωρήσουμε λίγο στην επικαιρότητα και τα ξαναλέμε. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και μιλάμε.

Και σε αυτή τη χώρα που ανθεί η φεδρά πορτοκαλία, λοιπόν, τι άλλο θα περίμενε κανείς από έναν πρωθυπουργό σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει και αυτός βουτιές. Ευτυχώς όχι από ελικόπτερα, αλλά πήγε κατευθείαν στα μέρη του, στην Κρήτη, και φυσικά την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 μισθούς για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπές, ενώ 5 μισθούς όχι των 600 ευρώ, έτσι, των 1500 ευρώ, για να μπορέσει δηλαδή μια οικογένεια να πάει λίγες μέρες, μια εβδομάδα, ίσα ίσα που φτάνουν, και να μείνει δηλαδή σε ξενοδοχείο, να φάει κανονικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Μητσοτάκης δεν θα θυσιάσει ποτέ τη ζωάρα του για τον ελληνικό λαό και για κανένα λαό, έτσι. Αυτό να το θυμάστε και να το ξέρετε, και όσο τον λατρεύετε και όσο τον ψηφίζετε και δεν ξέρω τι άλλο, δικαίωμά σας. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά να ξέρετε που μας έχουν γραμμένους όλους. Και εκεί στο Πασόκ, παιδιά, να το προσέξετε λιγάκι αυτό το θέμα με τη διαπλοκή, γιατί θα σας ταράξει σοβαρά τα νερά, τα λιμνάζοντα ύδατα, και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Ακούστε, σήμερα έχει γίνει ο χαμός μετά την απάντηση της εστίας στο προηγούμενο, στις αιτιάσεις και στις αρνήσεις των στελεχών του Πασόκ, ότι δήθεν δεν είχε γίνει αυτό το δείπνο, αυτός ο δείπνος σπίτι επιχειρηματία μεταξύ Κυραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης υποτίθεται ότι είναι ο νούμερο 2 μέσα στο Πασόκ. Δηλαδή, μόλις ξεπετάξουν τον Ανδρουλάκη, έχουν έτοιμο το αντίδωρο στην παράταξη αυτή, που δεν ξέρω πλέον αν είναι παράταξη ή αν είναι παρακλάδι του Μητσοτάκη. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, για να είμαι ακριβέστερη. Δεν ξέρω, ο κύριος Ανδρουλάκης περί ποιων πραγμάτων τυρβάζει καθημερινά αυτές τις μέρες και αν ετοιμάζεται κουστούμι για τις 3 του Σεπτέμβρη, όπου βεβαίως εκεί διηγώντας τα ανακλές, ας πούμε, θα ξανακάνουν πάλι παράτες και λιτανίες για αυτό το κόμμα που πλέον είναι στα θυμαράκια, έτσι. Να προσέχουν όμως οι νεότεροι, διότι η διαπλοκή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εάν ισχύουν αυτά που έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία, λέω την εφημερίδα γιατί το έχει βγάλει πρωτοσέλιδο και αποκλειστικό κατά πάσα πιθανότητα, οπότε οφείλω να αναφέρω την εφημερίδα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Εδώ έχουν δώσει εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο κ. Χριστοδουλάκης, λόγω του ότι είναι αναμεμειγμένος με την πολιτική, βουλευτής κτλ., δεν φαίνεται στο μετοχικό χαρτί, στη μετοχική λίστα της εταιρείας αυτής. Είναι ο αδελφός του και ο πατέρας του. Η εταιρεία αυτή πήρε από το 2019 μέχρι σήμερα πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ με απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Είναι το νέο κόλπο για να παίρνουν απευθείας αναθέσεις, πιο νόμιμο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο πατέρας και ο αδελφός του βουλευτή. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με το αντικείμενο των σπουδών του. Αυτή είναι συνυφασμένο αυτό το αντικείμενο με σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και που έχουν να κάνουν σχέση με την υγεία. Άρα λοιπόν, τον Ιούνιο που μας πέρασε υπεγράφηκε η τελευταία σύμβαση Μαμούθ πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ με το Υπουργείο Υγείας υπό τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να κρατήσει, να δημιουργήσει καβάντζες συστημικές για να μπορέσει να αντέξει τα οποιαδήποτε αποτελέσματα στις κάλπες. Πλέον δεν μιλάμε στον αέρα και θεωρητικά. Υπάρχουν πλέον, το χαρτί έχει στηθεί από την αρχή, και όποιος κάτσει στο τραπέζι
παίζει με στημένα χαρτιά. Και να σας πω και κάτι απλό. Το δείπνος αυτός, τον οποίον είχε αποκαλύψει μια ιστοσελίδα που λέγεται Ραντάρ, και από αυτό το πήρε η εστία και το αναφέρει βεβαίως, είχε γράψει, δεν είχε γράψει το όνομα του Γεραπετρίτη, είχε γράψει απλώς το όνομα της Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χρυστοδουλάκη, ότι είχαν συναντηθεί με υψηλόβαθμο υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας όμως, και εν διάφη περιπτώσει όλοι αυτοί οι πληροφοριοδότες, στους οποίους έχει εφημερίδα και πολύ καλά κάνει βεβαίως, είπαν και πιστοποίησαν ότι αυτό το δείπνο έχει γίνει. Υπάρχουν αποκαλυπτικοί διάλογοι χτες στην εστία από τον Μανώλη Κοτάκη για συνεννοήσεις που προσπάθησαν να κάνουν τηλεφωνικά με την εφημερίδα, και φυσικά αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν καλύπτει την κυρία Διαμαντοπούλου στις διάφορες διαψεύσεις που έκανε το κόμμα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρωστάει τίποτα ο κύριος Τσουκαλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν χρωστάει τίποτα.

απέναντι στις νέες κάλπες που θα στηθούν. Υπάρχει λοιπόν και ένα σχέδιο τέτοιο, το οποίο θα το δούμε να μεγαλουργεί το επόμενο διάστημα. Βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν όταν θα επιστρέψουμε από τις διακοπές μας, γιατί και εμείς λίγες μέρες θα τις χρειαστούμε για να ξεκουραστούμε. Μέσα σε όλη αυτή τη ζέστη και σε όλο αυτό το καζάνι των αποκαλύψεων που πρόκειται να σκάσει μετά τις 25 Αυγούστου, περί τα τέλη του μήνα, και τουλάχιστον θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε πολλά να πούμε και με πολλούς στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, φίλες και φίλοι. Πολλοί αναρωτιούνται πώς φεύγουν άνθρωποι και πάνε διακοπές. Υπήρξαν χτες ρεπορτάζ, διάβαζα για τις καταθέσεις των Ελλήνων, λέει ότι δεν είναι σωστά τα στοιχεία, διότι κάποιος ο οποίος, διότι υπάρχουν 32 εκατομμύρια καταθέτες, ενώ η Ελλάδα έχει μόνο 10 εκατομμύρια 500.000 κόσμο. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε ένα λογαριασμό σε μία τράπεζα, αλλά έχουμε 3-4 λογαριασμούς, τους οποίους τους έχουμε γεμίσει με μικροποσά, δηλαδή 500 στον έναν, 800 στον άλλον, 1000 στον άλλον, 10.000 στον άλλον, κάποιοι ανακάλυψαν και 50.000 σε κάποιους άλλους. Φίλες και φίλοι, να σας πω κάτι, μας δουλεύουν ψηλό γαζί και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τον κόσμο. Θα μου πεις, τι να κάνω, να βγω στον δρόμο να σπάω βιτρίνες? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν κερδίζεις τίποτα σπάζοντας. Το θέμα ποιο είναι? Όταν έρθει η ώρα της μάχης, της πραγματικής μάχης και της πραγματικής δύναμης του κόσμου, αυτή τη δύναμη να την ασκήσει. Είναι απλό το θέμα. Είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τον κόσμο. Ωραία, μέσα στα 10 εκατομμύρια 500.000, να σας πω εγώ και οι 500.000 να έχουν 2-3 λογαριασμούς, και από 10 και από 20 και από 30 και από ένα εκατομμύριο. Καμία αντίρρηση. Ελέγχονται. Εγώ δεν είπα ότι ο κόσμος είναι κλέφτης, όποιος έχει λεφτά. Εγώ είπα μακάρι. Αν επιχειρηματίες, μακάρι να πηγαίνουν καλά οι δουλειές τους, να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους, να κινείται η αγορά γύρω τους και τα λοιπά. Να μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί μια παραγωγή στην κοινωνία, οικονομική παραγωγή. Δεν μπορεί να μας δουλεύουν οι τράπεζες κάθε μέρα, κύριε. Δεν γίνεται αυτό. Όποια αντέχετε, τι να σας πω, προχωρήστε το. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν αντέχει ο κόσμος. Έτσι νομίζω. Και πρέπει να δείξει τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να δείξει τι μπορεί να κάνει. Σήμερα από το πρωί ασχολιόντουσαν με φιλορροή, λέει, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φύγαν κι άλλοι. Και άλλοι θα φύγουν. Και πολλοί άλλοι θα φύγουν και άλλοι θα πάνε. Να σας το πω απλά. Μπαινοβγαίνουνε. Τι περιμένουνε από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού δεν έχει τη στήριξη των 56 γονέων, το θέμα είχε τελειώσει. Το θέμα έπρεπε στρατηγικά να αλλάξει. Οι γενικότητες δεν μπορεί να σταθούν πλέον σε αυτό το περιβάλλον, το πολιτικό και το γεωπολιτικό, και οι ευχές. Εντάξει, με ευχές δεν βάφονται αυγά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι προσπαθούν να βρουν μία ατζέντα. Μία ατζέντα. Για να λειτουργήσουν απάνω της και να βγάλουν ό,τι μπορούν. Από την άλλη, στο πολιτικό πεδίο έχουν, σας είπα το βασικό σενάριο ποιο είναι. Ότι γίνεται κίνηση να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Και η μεγαλύτερη κίνηση που μπορούσε να γίνει ήταν αυτή η ιστορία με το δείπνο. Ούτως ή άλλως η Διαμαντοπούλου ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να παίξει σοβαρότερους ρόλους, και να σας πω και κάτι. Το καθεστώς του Μαξίμου ήθελε να την κάψει. Και το έδωσε.
για να πετύχουμε.

0: της, εντάξει, ό,τι χρησιμότητα είχε την έχουνε μασίσει πλέον και τώρα φτύνουν τα κουκούτσια. Άρα τους κάψανε. Αυτόν τον οποίον θέλανε όμως να αναδείξουνε, γιατί σε μια συνάντηση δεν μπορεί να τους κάψεις όλους, κάποιος θα μείνει. Είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης. Για να κάνει τη δουλειά, και επειδή είναι υποχρεωμένος να την κάνει τη δουλειά στο Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται, από τα χαρτιά και από τα λεφτά που έχει πάρει η εταιρεία του. 10 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, έτσι. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε διαδικασίες, και η εφημερίδα λέει ότι δεν έχω βρει και όλα τα τιμολόγια που υπογράφει. Τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι συγκεκριμένα και ταυτισμένα με αυτή τη λάσπη, με αυτή τη διαπλοκή, από την οποία δεν ξέρω πώς θα ξεφύγουμε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα ξεφύγουμε. Όπως και να έχει το θέμα, σε λίγο θα ξεκινήσει η φωνή του πολίτη. 26 10 390 000 είναι τα τηλέφωνα μας. Μπορείτε να μας καλέσετε να σας ακούσουμε. Και φυσικά να ευχηθώ κι εγώ καλή εβδομάδα. Έτσι, γιατί το ξέχασα με όλα αυτά και με όλη την επικαιρότητα η οποία περνάει καθημερινά από μπροστά μας. Ας πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η φωνή του πολίτη.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.
10: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
11: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή Παναγιά να έχουμε με υγεία για όλο τον κόσμο.
0: Να είμαστε καλά, κύριε μου. Σας ακούμε.
11: Αμήν, το καλύτερο. Θέλω να κάνω μία ερώτηση και απευθύνω πιο πολύ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
11: Που χειροκροτούν. Άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο εντός αγωγικά κύριο, γιατί δεν αγαπάει το λαό του, Μητσοτάκη.
0: Ναι.
11: Ο οποίος είπε, έχουμε 2.500 ανεμογεννήτριες. Πρέπει να γίνουν 7.000 οι ανεμογεννήτριες. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος βάζει τις φωτιές?
0: Κύριε μου, οι φωτιές αυτές που μπήκανε πριν από λίγες μέρες, που κάψανε 130.000 στρέμματα πάνω στην Αττικοβιωτία.
11: Ναι, ποιος τις βάζει?
0: Εγώ τι να σας πω τώρα. Το θέμα δεν είναι ποιος τις βάζει. Βρίσκουνε ποιος τις βάζει. Το ΔΔΕ, το ένα, το άλλο.
11: Είναι ορατό το ποιος τις βάζει.
0: Συνελήφθησαν. Όχι, συνελήφθησαν το ποιος τις βάζει. Τους βρήκανε. Το θέμα δεν είναι ότι μπήκαν οι φωτιές. Αυτές οι φωτιές. Το θέμα είναι μετά από αυτές τις φωτιές θα γίνει. Φωτιές μπορεί να μπουνε.
11: Ναι, είπε εδώ Μπακογιάννη, ανέβηκε στα βουνά. Ναι. Και είπε, θα φτιάξουμε τα σπίτια, θα πετώσουμε πάλι τα βάση, θα τα φυτέψουμε.
0: Αφού το είπε βάζουμε... τώρα Μπακογιάννη, τι να σας πω τώρα δηλαδή.
11: Επομένως πρέπει να μείνουμε ήσυχοι, ότι όλα τα
0: γίνονται. Ναι, εγώ τι είμαι τώρα, ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας.
11: Θέλω να πω και κάτι άλλο, άσχετο με αυτό. Αν και βρωμάει η πολιτική, και εγώ προσωπικά σας είπα, δεν ξέρω, δεν θα να πάω να ψηφίσω.
0: Όχι, δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό έτσι.
11: Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω, είμαι πολύ απαγοητευμένη, γιατί όταν ακούω εγώ ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος να δουλεύει με ένα παρόν μέσα στη Βουλή, σε όλα, όταν ακούω αυτά τα λαμού για τα 157 και υπόγραψαν για τα 157 για να για το θέμα του νερού, το αγαθό που μας ανήκει, δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον πουθενά. Και μην μου λένε ότι θα φύγουν κάποια στελέχη και πράσινα άλογα. Αν αγαπάς το λαό σου, κάνεις θυσία για το λαό σου και αγαπάς το λαό σου και δεν καταναλώνεις να τρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τους πόρους, τις τόσες προεμπιστίες που μας δάδουν. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και θέλει χρόνο. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο εντελώς άσχετο. Αυτές τις δράσεις, έχετε τα καταστήματα, ποιος τις έχει βάλει?
0: Συγγνώμη, δεν ακούω. Τι είπατε, γλάστρες? Ναι, δεν ακούγεστε καλά, γι' αυτό το ρώτησα.
11: Ναι, όχι, σας το λέω. Έχω πάρει σε και κάποια λόγια.
0: Ναι, ωραία, γλάστρες μου είπατε. Αυτές τις γλάστρες έξω από τα. Το βάζουν στις κεντρικές.
11: Είναι διαφημιστική, τι είναι?
0: Όχι, μισό λεπτό. Οι γλάστρες πού, στα καταστήματα απ' έξω, στα πεζοδρόμια?
11: Ναι.
0: Τα βάζουν οι καταστηματάρχες για τα μαγαζιά τους.
11: Και αφού τα βάζουν, γιατί δεν τα ποτίζουν?
0: Πώς δεν τα ποτίζουν? Μαγαζιά τα οποία έχουν λουλούδια, εγώ βλέπω ότι τα που και τα περιποιούνται και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι?
11: Ένα μικρό μέρος, γιατί εγώ παίρνω δύο μπουγάδι νερό και ρίχνω σε κάποια εδώ απ' έξω. Και μας λέω, γιατί το κάνω ακόμα, κορυδεύουν να με βγάλουν και τραγή. Γιατί τα βλέπω και τα λυπάμαι. Και δεν βλέπεις και το σήμα αυτά.
0: Τι να σας πω, αγαπητή μου κυρία.
11: Μα λέει να ποτέρει νερό, για όνομα του Θεού.
0: Τι να σας πω, άμα δεν τα φροντίζει αυτός που τα έχει βάλει για να ομορφαίνει το μαγαζί του, δηλαδή για να έχει μια ευπρέπεια, ας πούμε, μπροστά η είσοδος και τα λοιπά, τι να σας πω από εκεί και πέρα.
11: Και θα επανέλθω και θα πω, κυρία Σολομού, σας αγαπάω πάρα πολύ, πιστεύτε με. Και σαν άτομο και ένα που εξυπηρετείτε τον κόσμο στο νοσοκομείο που είσαστε, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Όμως μην μας κοροϊδεύετε άλλο με το Πασόκ. Ενώ το ένα, το μεγαλύτερο μέρος έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ μας κυβερνάει. Για αν πάρουμε από τα άτομα που έχει πάει, πολύ που είναι μέσα. Εάν αγαπούσαν την Ελλάδα, θα κοιτάξουν να ενωθούν οι δημοκρατικές υποτίθεται ομάδες και να φτιάξουμε μια Ελλάδα καλύτερη. Απλά δεν την αγαπάνε την Ελλάδα μας, είναι κρίμα. Πονάω, γιατί εγώ θα πεθάνω και πίσω θα μείνουν Παναγία μου με την ευχή μου, τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου, και θα τους αφήσουμε και θα μας κατοψηθάνουν.
0: Όχι, ας κάνουν και τα παιδιά λοιπόν το δικό τους αγώνα, κυρία μου. Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι.
11: Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά τα μάθανε, συγγνώμη. Τα παιδιά, ένα μέρος παιδιών είναι αγωνιστές και πολύ αγωνιστές.
0: Βέβαια, μα το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
11: Τα δικά μου παιδιά και τα εγγόνια μου ακόμα. Και είμαι μέσα και μπράβο τους και μακριά από βιτρίνες και αυτοκίνητα. Θέλεις, κατέβα όπως κατεβαίνεις για την ομάδα σου και μπράβο σου και καλά κάνεις, όπως κατεβαίνεις. Κατεβήκαμε για την Καριστιανού που στο τέλος ήταν μια χώρα. Ειλικρινά λυπάμαι.
0: Όχι, από την αρχή φαινόταν, δεν ήταν κάτι καινούριο αυτό. Εμένα, εγώ δεν εκπλήσωμαι βέβαια γι' αυτό, για αυτή την κατηφόρα. Εγώ το ήξερα από την αρχή.
11: Αγάπη μου, ξέρεις, σε σκέφτομαι. Στο λέω και να τριχιάζω. Άρα αυτή η καρδιά Ελλάδα, κρίμα είναι. Κρίμα.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
11: Άχρηστη την αντίδραση. Καλή εβδομάδα και καλή
0: παρουσία. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ακούμε.
1: Δύο γρήγορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για τα γρήγορα τα ανακλασικά στο Δήμο, ένα μπράβο γιατί έρχεται η επιδιόρθωση στα φώτα στο έλος της Αγιάς.
0: Να είστε καλά. Ναι.
1: Μετά τους βανδαλισμούς που είχαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και άλλο ένα μπράβο μετά που την συνέντευξη που είχατε εκεί στο Ράδιο Γάμα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είχα παρέμβει για να μπουν πινακίδες στην περιοχή μας γιατί αποθέτουν τα μπάζα, σκουπίδια κτλ.
0: Ναι. Πήκανε
1: πινακίδες.
0: Είδατε, καμιά φορά κάτι κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάτι
1: αυτό,
0: μπορούμε κι εμείς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας το λέτε και ελπίζουμε να έχουμε παρέμβει κι εμείς σωστά για τον κόσμο, δηλαδή για τους φίλους, της φωνής του πολίτη.
1: Γι' αυτό και βγαίνω και το λέω για τα αντανακλαστικά τα γρήγορα. Έτσι, ένα μπράβο. Μόνο θέλω να πω ένα παράπονο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή πηγαίνω στο έλος Αγιάς σε κάθε...
0: Θα αλλάξει τώρα το έλος Αγιάς, γίνεται πανέμορφο, θα γίνει με χώρους και τα λοιπά.
1: Θέλω να πω κάτι για την καθαριότητα.
0: Ναι, πείτε.
1: Γιατί υπάρχουν κάφροι που αφήνουν τις ακαθαρσίες τους παντού. Το πρόβλημα είναι ότι παρατήρησα ότι οι οδοκαθαριστές, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, υπάλλη, οι οδοκαθαριστές, υπάλλη, η καθαριότητα του Δήμου. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Καθαρίζουν μόνο τη βιτρίνα του έλους.
0: Τι δηλαδή
1: καθαρίζουν μόνο το δρόμο, μόνο τη μεριά που φαίνεται από το δρόμο. Δεν μπαίνουν παρά μέσα σε άλλα δρομάκια.
0: Θα σας πω γιατί δεν το κάνουν αυτό. Γιατί αυτό είναι δουλειά της υπηρεσίας καθαριότητας που στέλνει ειδικά συνεργεία με άλλα εργαλεία. Οι άνθρωποι αυτοί που βλέπουμε που καθαρίζουν τους δρόμους, που καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, γιατί είναι οι ίδιοι που καθαρίζουν και μέσα στο κέντρο, έτσι, δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτοί καθαρίζουν εκεί καθημερινά. Αυτό που λέτε εσείς έχει άλλο τύπο καθαρισμού, είναι άλλα συνεργεία τα οποία έρχονται με άλλα εργαλεία. Δεν έρχονται με σκούπα, δεν έρχονται με σκούπα από μέσα. Καταλάβατε, έρχονται με άλλα εργαλεία.
1: Απλά να πούμε λοιπόν στην επιτροπή.
0: Καλά κάνετε εσείς και το λέτε. Εσείς καλά κάνετε.
1: Να δείξουν ενδιαφέρον και για τους άλλους δρόμους, τα άλλα δρομάκια του έλους.
0: Ακούστε, όλο το έλος, όλο το έλος ανακατασκευάζεται, που σημαίνει ότι και το θέμα της καθαριότητος θα το αναλάβει τώρα ή θα το αναλάβουν από κοινού δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ιδιωτικές υπηρεσίες, αυτό θα το δούμε. Αλλά πάντως, επειδή ανακατασκευάζεται τώρα το έλος, ίσως προσπαθούν να κρατήσουν καθαρό το τοπίο, τέλος πάντων, τώρα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι να ξεκινήσουν
1: να
0: οι εργασίες.
1: Για να μην απασχολώ το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ,
1: χαρετολογώντας λοιπόν ένα ντους θεωτέως στο έλος της Αγιάς για να γίνει πιο καθαρό.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε.

0: Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί γελάτε?
0: Από τη χαρά που σας ακούω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Επίσης, κοιτάξτε να δείτε. Ο εισαγγελέας, θα κάνω μια διόρθωση. Αν μάθατε, δεν τα μάθατε καλά τα πράγματα. Δεν ζήτησε να μάθει γιατί κατέβηκε το ελικόπτερο, ποιος ήταν, τι έκανε, τι έρανε. Ο εισαγγελέας ζήτησε να γίνει έρευνα, ποιος διέρευσε το βίντεο και ποιος είπε ότι κατέβηκε το ελικόπτερο του επιχειρηματία στο νησί.
0: Εγώ μέχρι χτες το βράδυ, κύριε, άλλες οι πληροφορίες που έδωσα ήταν αυτές που είχα.
1: Εγώ οι δικές μου.
0: Τώρα το αν σήμερα έχουν αλλάξει οι πληροφορίες, τι θα σας πω τώρα που και πέρα, δεν ασχοληθώ περαιτέρω.
1: Κυρία Τσιμάρα, δυστυχώς η αστική δικαιοσύνη ασχολείται μόνο με τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Τελεία και παύλα. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να μην κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας.
0: Μα ποια συμφέροντα των καπιταλιστών? Το ελικόπτερο είναι εργαλείο για πολλούς επιχειρηματίες.
1: Κοιτάξτε, το πάω πάρα πέρα. Κοιτάξτε με τις υποκλοπές τι έγινε. Που δεν ανοίγει ο φάκελος πάλι των υποκλοπών.
0: Μα το ξέρανε αυτό. Το ξέρανε αυτό. Και ο Σαμαράς το ήξερε και όλοι το ξέρανε.
1: Με το έτσι θέλω. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, δικαίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί σας είπα, η αστική δικαιοσύνη μόνο τα συμφέροντα της ολιγαρχίας εξυπηρετεί. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είναι ψέματα όλα. Κακά, να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν σέβομαι πλέον αυτή τη δικαιοσύνη και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ενώ παλιότερα η προσφώνησή μου σε οτιδήποτε ήταν σεβαστή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σήμερα συχαίνουμε τη δικαιοσύνη αυτή, ειλικρινά. Και το λέω με θυμό και με οργή. Συχαίνουμε αυτή τη δικαιοσύνη. Και αν υπάρχουν έτοιμοι εισαγγελείς, που υπάρχουν κάποιοι έτοιμοι, ας σηκωθούν επάνω να μιλήσουν. Λοιπόν, αυτή τη δικαιοσύνη ούτε να την βλέπω, ούτε να την ακούω, ούτε τη σέβομαι, ούτε τίποτα. Μόνο στους δρόμους να ανατραπεί, ναι, με το επαναστατικό κίνημα. Ναι, με το επαναστατικό κίνημα. Στους δρόμους με οδοφράγματα να ανατραπεί αυτή η αστική δικαιοσύνη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000 είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε στον αέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Φτάσαν οι μέρες να πάτε να ξεκουραστείτε και εσείς λιγουλάκι.
0: Σε λίγες μερούλες.
1: Να είστε καλά και όπου και αν πάτε να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Και το θέμα είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει μεγάλη ασυδοσία στην καθημερινότητα της Πάτρας και των άλλων πόλεων της χώρας μας.
0: Σε όλα τα αστικά κέντρα υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτή
1: τώρα,
0: η εικόνα,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Πώς τη βλέπουν ορισμένοι τα μηχανάκια μεγάλου κυβισμού, μικρού κυβισμού απάνω στα πεζοδρόμια. Ανάποδα πάντα.
0: Τι να σας πω, από εκεί και πέρα, δηλαδή ακόμα και 100 άτομα να έχεις κάθε μέρα στο δρόμο, ας πούμε, εντάξει, δεν φτάνουνε.
1: Το ξέρω ότι δεν
0: σήμερα
1: φτάνουν.
0: Το πρωί, για να σας δώσω να καταλάβετε, ερχόμενοι στο σταθμό, δύο φορές είδα παρολίγων, μιλάμε παρατρίχα, έτσι,
1: ναι.
0: Θα γινόντουσαν δυστυχήματα μεγάλα με μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι περνούσαν διαγώνια, δηλαδή κάνανε χωστές, πώς να το πω διαφορετικά,
1: το
0: ανάμεσα,
1: ξέρω,
0: στα λεωφορεία και στα επόμενα,
1: ξέρω,
0: αυτοκίνητα,
1: γιατί
0: που ερχόντουσαν από την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε, ευτυχώς, δεν ξέρω, ο Θεός προστάτευσε. Τι άλλο να πω,
1: δεν ξέρω
0: τι άλλο να πω.
1: Πέραν το δίκιο, δηλαδή δεν έχουν φιλότιμα.
0: Μπροστά στα μάτια μου, κύριε, δεν το διαβάζω
1: το
0: κάπου αυτό που σας λέω.
1: Κάθομαι μισό αιώνα κοντά πίσω από τον Απόστολο Παύλο.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται το βράδυ με αυτά τα παιδιά, δηλαδή τι είναι φτιαγμένα, είναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς πάνε. Τρεις ή μισή, τέσσερις η ώρα.
0: Το πρωί,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Τι ανάποδα έρχονται από τα ψηλαλόνια, ανάποδα εδώ, από εκεί.
0: Επειδή
1: εκεί
0: στα ψηλαλόνια
1: τι είναι αυτοί,
0: ναι.
1: Είναι μάγκες.
0: Ναι, δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται.
1: Βγάλε δύο, τρεις, τέσσερις να προσλάβει εκεί στη.
0: Δεν χρειάζεται να προσλάβει, κύριε.
1: Να ζήσουμε κάποιοι άνθρωποι να βγάλουν και το μεροκάματό τους.
0: Τη νύχτα.
1: Δηλαδή έχουν. Τι να πω, έχουν τρελαθεί. Δεν μπορείς κάτω στην Κανακάρη.
0: Πουθενά, κύριε. Δεν είναι, μόνο εκεί που μιλάτε.
1: Που γουστάρουν πάνε.
0: Ναι, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα απόλυτο χάος. Απλώς δεν το έχει πάρει χαμπάρι ακριβώς όλος ο κόσμος. Καταλάβατε.
1: Δεν ξέρω, μήπως εξυπηρετούν κάποιους, ας πούμε, εκεί πέρα, πάνε ανάποδο. Ο άλλος με είπε και μαλάκα, γιατί ήμουν πάνω στο πεζοδρόμιο να κάνω πέρα να περάσει.
0: Τι να σας πω, από εκεί και
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι τέλειος.
0: Κανένας δεν είναι τέλειος.
1: Κάθομαι πίσω ακριβώς από το,
0: ναι,
1: ιερό εδώ πέρα του Αποστόλου Παύλου και γίνεται ανάσταση. Κόκκινα περνάνε.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός, τα κόκκινα έχουν πρωτοκαθεδρία, τους,
1: ναι,
0: έχουν καταγράψει και κάμερες και τα λοιπά.
1: Ναι, και ο κύριος Χριστοχοίδης εκεί πέρα.
0: Ναι, καταγράφει, κάνει,
1: ναι,
0: καταγραφές.
1: Ναι, καταγράφει, ναι.
0: Φτιάχνει λίστες. Λοιπόν,
1: ναι,
0: τι να πω από εκεί και πέρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, όλοι αυτοί εκεί πέρα.
0: Μην κυκλοφορείτε πολύ έξω, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη, να μην ζαλιστεί ο κόσμος.
1: Έχετε
0: ειδικά
1: ηλικιωμένοι.
0: Ειδικά
1: ηλικιωμένοι. Και όλος ο κόσμος,
0: ναι,
1: να μην λουφάξει μέσα όταν θα δροσίσει ο καιρός.
0: Τότε
1: να βγούμε
0: βγει
1: έξω,
0: ναι,
1: και να φωνάζουμε.
0: Εντάξει.
1: Όχι να σπάμε βετρίνες και αυτοκίνητα.
0: Όχι, το
1: να
0: είπα
1: φωνάζουμε
0: από την αρχή, δεν έχει νόημα αυτό.
1: Όπως ήταν κάποια φορά, γιατί είμαι μεγάλος, ας πούμε, πίσω εκεί, με το 114 και κάποιοι άλλα δεν θέλω να πω τίποτα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στην ομάδα εκεί πέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και στον Θόδωρο φιλά πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και
0: ό,τι
1: το καλύτερο.
0: Να είστε
1: καλά. Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: και καλή επιστροφή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

Είναι η φωνή του πολίτη. Άντε, ένας ακόμα προφθαίνουμε για έναν δύο σύντομους. 2610-390.000. Για κάντε δύο τηλεφωνήματα τώρα για να ολοκληρώσουμε.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και έρχεται η μεγάλη γιορτή της Μεγαλόχαρης, όπου βεβαίως εκεί κορυφώνεται και το εορτολόγιο του καλοκαιριού. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται, ακόμα και στη θερινή Ραστόνη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, ωστόσο η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες που απειλούν με αναζωπηρώσεις. Στη μεγάλη μάχη που δόθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, μέχρι αργά το απόγευμα χθες συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής, ενώ σημειώνεται ότι δεν είχαν δει ανοιχτοί προληπτικά αντιπυρικές ζώνες, τις οποίες άνοιξαν τελικά οι κάτοικοι με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέχρι στιγμής έχουν καεί 800 στρέμματα αναγεννημένης δασικής έκτασης, ενώ μικρότερες είναι οι ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπει σήμερα η προληπτική προστασία για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από εργασίες στην Ήπεθρο. Σάλος έχει ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο με το πρωτοφανές περιστατικό με ιδιωτικό ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στη φημισμένη παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο, προκαλώντας οργή και αναστάτωση στους λουόμενους. Το εξοργιστικό πραγματικά συμβάν αποθανάτησε με το κινητό του τηλέφωνο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί και το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα μάλιστα και με τις περιγραφές του, μετά την προσγείωση στην κατάμεστη παραλία, ο χειριστής του ελικοπτέρου, αντιπρόσωπος γνωστής μάρκας γυαλιών ηλίου και η παρέα του κατέβηκαν από το ελικόπτερο και σαν να μην τρέχει τίποτα έριξαν τις βουτιές τους. Το γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου που έδωσε εντολή στο αστυνομικό τμήμα Μήλου για συλλογή προανακριτικού υλικού προκειμένου να ασκηθούν διώξεις. Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, που άφησε εποχή πρωταγωνιστώντας σε μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως το Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, Λούφα και Παραλλαγή και το Ρεμπέτικο, αλλά και τη θρύλικη σειρά της ΕΡΤ στο Κάμπινγκ. Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και νοσηλευόταν. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο προκειμένου να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Η βασική αλλαγή είναι η μετατροπή του συγκεντρωτικού μέχρι σήμερα συστήματος σε ανοιχτό, στο οποίο η παραγγελία, η πληρωμή και η παραγωγή θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα και η διαδικασία θα ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος για νέα ταξινόμηση είτε αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας.
0: Καιρός.
1: Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, θα ψηθεί σήμερα η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα με θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά για την Πάτρα θα κοιμανθούν από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και προματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Να το κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοπράγμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκη.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Μπα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
11: Γεια σας, με κατάλαβα. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία ήτανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
12: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιον λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιον λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
1: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
1: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο Υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa AE. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story, ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021, και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
1: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκωσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
0: Ναι,
1: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους 4 που καταδικάστηκαν στο μονομελές φοινοδικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020 όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέα που σας ανέφερα πριν, της ΕΕΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
1: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτησή σας, έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν 2 κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκει στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μπορείς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΔΙΣ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
0: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΕΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης παρακολουθείται. Στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία. Με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κ. Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κ. Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη, με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κ. Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κ. Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε. Και για ποιο λόγο? Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια.
1: Θέλανε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκη. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχημη τροπολογία μια διάταξη με την οποία από το Μάρτι του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη στο Μπουκάκι και σε οποιονδήποτε πολίτη να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
0: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
1: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής πολύ σωστά είπατε ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν αρθρογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
0: Ωραία, μιας και αναφέρατε.
1: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
0: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα, και από όσο γνωρίζω ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είτε έχεις πατήσει το link είτε δεν το έχεις πατήσει, το αντίκειμα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω, ασκώ τα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
0: Αυτό, γιατί βέβαια. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, το ανέφερα γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου.
1: Το χρησιμοποίησαν. Σας το λέω γιατί
0: κύριε Τζαβέλα. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, το ανέφερα γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου.

0: σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λένε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: του στην τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997 είναι αυτός ο νόμος που έβαλε, έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων, να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού, διάφορα πράγματα, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ?
1: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρντη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα.

0: Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής της συσκευής.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας Νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021, που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε?
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμη με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022 η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με συνδεσμό που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ και τι έκανε η ΕΥΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσανε υπαλλήλους της ΕΥΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΥΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΥΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους, όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ. Είναι αυτοί οι υπάλληλοι. Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Άνδρου Λάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδωρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023, και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους?
0: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, διαχρονικά, το 2022 μέχρι και τώρα, όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο. Και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης. Ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Ντογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα αρμοδιότητές της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κ. Ντογιάκος και ο πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
0: ότι θα κάνει. Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε μας.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Δογιάκος, αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη, είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τρανταφύλλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, mm-hmm. οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρκτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής εισαγγελίας του Όριου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Δολιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρκτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, τον Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέφθηκαν σε μια δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αριουπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αριουπάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται την οικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί ο Ταλτίνη αν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό δολισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Δίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Δίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατακυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχη της συνελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να το εξαιρεθεί. Και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε. Διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλό, σας.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 21 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ, την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ότι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι του παρακολουθούνε? Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα, λοιπόν, και να θες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα, και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους που δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, και στον Αντώνη Σαμαρά που μας το παίζει Εθνός Σωτήρας και στους υπόλοιπους. Και δεν ήταν στη λίστα μόνο αυτοί που αναφέραμε. Δεν ήθελα να δεσμεύσω περισσότερο τον κύριο Κεσέ και να ακούσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί ήταν και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, γιατί δεν πας να κάνεις μια μήνυση για κατασκοπία? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ήτανε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, που μέσω των επαφών του παρακολουθείται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ήτανε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Ήταν ο Πατεράκης, ο επιχειρηματίας. Ήταν ο Γεώργιος Πολίτης, ο διευθύνος σύμβουλος της Eurox. Ήταν ο Παπαθανάσης. Ήταν ο Πιτερός. Ήταν ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Χαρονικόλας. Ήταν ο Κίρτσος, ήταν ο Τάσος Τέλογλου, ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί, γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία? Για να μην σας παραμυθιάζουνε, φίλοι μου.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Γρηγόρης Ρέτη.
13: Focus 103,6.
0: Cruise FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
13: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες

0: μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα άλλα 7 παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέεται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς προσφυγούς.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
4: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την Ελληνική Μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
3: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήμματα.
3: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
4: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
3: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
4: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Bayraktar, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
3: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
4: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους, και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ, με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
3: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
4: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50,
3: και αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τσόλου?
4: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1000 κατοίκους, 2000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
3: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
4: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
3: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
4: Της Βορείου Ήπειρου.
3: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ιγουμενίτσα.
4: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
3: Φτάνει και στην Ιγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, ας πούμε, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
4: Βεβαίως. Έτσι είναι. Είναι, ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
3: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
4: Ναι.
3: Για αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
4: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
3: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, και είδαμε τι έγινε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοεπιρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοεπιρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
3: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
4: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αριρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
3: Πώς προσπαθεί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο.

0: 14 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
1: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί...
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, σελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
10: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: αυτούς τους πολίτες και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύζαν εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως αυτά δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
0: Ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα. Οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα.

0: τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι βορειοεπιρώτες, και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και η εφαρπαγή των περιουσιών των ίδιων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοεπιρωτών αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
1: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν βορειοεπιρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπιρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
1: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλών, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι
1: γιατί λένε ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
1: Ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
0: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
1: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά. Και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
0: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια. Και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι και
1: για ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
0: Έτσι, στον βωμό της ανάπτυξης το κύβο.
1: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
0: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
1: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
0: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
1: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
0: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. είναι, έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που μας, εκείνο που κάνουν τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
1: Ναι, ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβω και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά, ειδικά πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως. Ναι. Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
0: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι και εθνικιστές οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα. Και όταν τους λέω θα πας στην Αλβανία, λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες. Ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό. Βεβαίως και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
1: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα. Καλά, και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε. Να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύ δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος, ναι, πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
0: Βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ.
1: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους, τους βορείους επιρροτές. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοπρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει ή να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
1: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς τα απαιτούμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τσομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδρά και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί.
1: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
0: Εμείς να σας πούμε, να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά, κάθε φορά στο, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους. Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
1: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς εκπροσωπείτε, ελληνικές μειονότητες. Έτσι, ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες, ναι, έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες αυτοί? Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
0: Πώς δεν μας αφορά? Πάρα πολύ.
1: Αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
0: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
1: Τι πετύχατε, τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
0: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα είμαστε 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα αυτά, πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα, όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
0: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρο. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί, κύριε Τσομάκα. Τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους, θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βόρειου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση, είναι και η υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
0: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοί κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσομάκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κράτησα φιλί.
1: Νίκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με αφρουμή τις διαρροές για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση. Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για να μοιράσει 2 δις. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος, αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπημαίων, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πήρα κατά της κυβέρνησης και για τους Patriots στην Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η ελληνική πυροβολαρχία και οι Έλληνες στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στη χώρα μας και να μην έχουν καμία εμπλοκή στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Στο αστυνομικό δελτίο στην Πάτρα, ένα παιδάκι μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου με ένα δέντρο να ανακόπτει την πορεία του και να αποτρέπει τα χειρότερα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αναστάτωση στην Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη 2 αυτοκινήτων που κατέληξε έξω από το νοσοκομείο Αχέπα προκαλώντας ανησυχία. Συνελήφθη 37χρονος με κλεμμένο αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Τούμπας, στο Ρέμβα προς Ανατολικά. Από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου μπορεί να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» οι πολίτες όλων των ΑΦΗΜΗ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα σε όλη τη χώρα, τοπικά θα φτάσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη ισχυρή έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ασθενής ή άνεμη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μας γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία,
0: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φαινάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, Ράδιο

0: Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
0: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Και θαυμάζουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
0: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ένας κοσμοκράτος. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες, ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Διοικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδειάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και για τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπλιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσανε με τον Λεμό. Ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέξτε. Τιμούνται οι αρχαίοι, οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
0: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
1: Καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη, μαύρη. Μα για όνομα του Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια, προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε το Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου. Έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21. Υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί τυχαία? Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λένε ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία. Τι μας δώσανε το αλφάβητο οι Φοίνικες? Δεν έχουν, καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, δεν έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το άλφα? Μα το άλφα για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε? Και προσέξτε, ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσαν οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως την εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. Δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήρε, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Father οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την, πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πρώτουσα ακαδημία, δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και το Μαρσίνο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Εξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται η μέρα εθνικού πέθους, ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
0: Ναι, επειδή...
1: Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πουλάμε.
0: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
1: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
0: Ναι, βέβαια έχει πουληθεί και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Ακούστε, τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεστιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φυλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε. Μήπως αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, ναι.
4: Είσαι κομμουνιστής?
5: Όχι.
4: Είσαι αριστερός?

0: κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
1: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν παιδί? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος, με μηδέν δημόσιο χρέος, μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά? Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός? Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις? Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι, έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών? Κανένα. Πυρκαγιές, καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούντας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας? Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιασε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο, έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάς. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτα όπως πληρώνουμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι, πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους φοιτητές, σας έδωσε τόσα το κράτος, εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την πληρωμή τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
0: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένη η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
1: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευσης κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν, γιατί φροντίζαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής? Και δεν φάνει που παίρνουν λεφτά, έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια, από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουν. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε, σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για τις. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
1: Έλμου. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Αχαΐα,
8: Ηλία,
9: Έτωλο Ακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.
10: Το κόμμα αυτό οφείλει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα.
11: Ναι, αυτό ισχύει για όλους.
10: Τώρα τι υπόψεις αυτό?
11: Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν η δημοκρατία είναι λειτουργική σαν πολίτευμα.
10: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε κάτι που να πηγαίνει στην Ελλάδα καλά? Κάτι, να μου πείτε. Αυτό πάει καλά?
11: Όλα υπολειτουργούνε.
10: Μα εδώ τώρα διέλυσαν την Ολυμπιακή, τον Εθνικό Μεταφορέα. Είμαι σαν κράτος χωρίς Εθνικό Μεταφορέα.
11: Ένα λεπτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν διέλυσαν την Ολυμπιακή. Απλά της αλλάξαν ένα όνομα, την κάνανε Αιτζίαν.
10: Όχι, δεν την έχει πλέον. Όχι, δεν είναι Εθνικός Μεταφορής.
11: Ναι, είναι ιδιωτικός.
10: Ναι.
11: Ο στόλος, οι υπηρεσίες, όλα αυτά τι γίνεται? Μήπως μεταφέρθηκαν? Μήπως έγιναν και εκεί ιδιωτικοποιήσεις, κύριε Πλεύρη?
10: Ξέρετε, το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν άρχοντες στην Ελλάδα. Πλούσιοι υπάρχουν, είναι κεφαλαιοκράτες. Έχουν λεφτά πολλά, δισεκατομμύρια, και δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή ενδιαφέρεται για την Ελλάδα ο ελληνικός εφοπλισμός, διότι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τρεις. Είναι η Εκκλησία, είναι ο στρατός, είναι και οι Έλληνες εφοπλιστές. Είναι παγκόσμια δύναμη ο εφοπλισμός. Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Κάπου κανένας δίνει κάτι λεφτά. Αλλά δεν ενδιαφέρει το εφοπλισμό σας σαν σύνολο για την Ελλάδα. Δυστυχώς επικρατεί ο καπιταλισμός. Γιορτάσανε προχθές την επέτειο της μεταπολιτεύσεως. Τι γιορτάσανε? Ο κύριος Στασούλας μπορεί να μου πει γιατί πήγε στο Οθωμανικό κέντρο, στο Οθωμανικό μνημείο στα Γιάννενα? Μπορεί να μου εξηγήσει? Ο Ερντογάν πήγε στα εγγένεια μιας χριστιανικής εκκλησίας? Πήγε? Όχι, γιατί πήγε, δηλαδή να κάνει τι?
11: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
10: Δεν έχουν θάρρος να αλλάξουν τα τοπονύμια. Δεν ντρέπεστε κι εσείς, Θεσσαλονίκη? Τι θα πει σε Ιξού, τι θα πει Γεντίκουλε, τι θα πει Καραμπουνού?

0: Κώστας, ο φίλος σας, ο Τζιτζικός, θα σε έπρεπε να τα έχει αλλάξει, κύριε Πλεύρη, αυτά.
1: Δεν είναι φίλος μου. Κανείς πολιτικός δεν είναι φίλος μου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω όμως αντικειμενικά, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια από τώρα, πώς βλέπετε την Ελλάδα?
1: Ποια Ελλάδα? Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει Ελλάδα.
1: Γιατί να υπάρχει? Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι Έλληνες? Είναι 10.400.000. Το ξέρετε? Εντάξει. Και μειώνονται. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι ξένοι στην Ελλάδα?
0: Πόσοι?
1: Έχουμε κάνει μια απογραφή.
0: Πόσοι?
1: Βλέπετε. Καταρχήν εδώ τους μαζεύουν τους ξένους, λέει κέντρο φιλοξενίας. Τι θα πει κέντρο φιλοξενίας? Ήρθες παράδομα στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, σε ταΐζω. Έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Σου δίνω στέγη? Σου δίνω νερό? Σου δίνω φως? Ναι, θα εργαστείς. Όλοι πρέπει να δουλεύουν. Σε αναγκαστικά έργα, στα νησιά, να κάνουν δρόμους, να δουλεύουν. Γιατί τεμπελιάζουν, γιατί κάθονται?
0: Η άποψή σας, κύριε Πλεύρη, για τον Σωτήρη Ζωφιανόπουλο, ποια είναι?
1: Ήτανε πολύ φίλος.
0: Ναι, γιατί μάλιστα, πραγματικά ακούω αποσπάσματά του και θαυμάζω την ομιλία του. Και αυτά που έλεγε έπεσε σε όλα μέσα 30 χρόνια πριν μιλούσε για όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σας, για πείτε μας λίγο.
1: Μα το Σωφιανόπουλο τον πολέμησαν, είχε τη χροπή και τον πολέμησαν και του έξαν τη χροπή, την αρπάξανε. Τον πολέμησαν διότι έκανε πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και διότι μίλησε και για τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια της Ελλάδας, τα οποία τα έβγαλε ο Παπαδόπουλος με τον Πρίνο, υπέγραψε συμβάσεις με την Τεξάκο και τα λοιπά. Και μιλάγε μετά ο Σοφιερόπουλος και τον πολεμήσανε.
0: Στο κέρι Ζακύνθου, νομίζω, έβγαζε
1: πετρέλαια. Ναι, μα είναι, ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μάλιστα ήταν πολύ φίλος και έπαιζε πιάνο ο Βαγγέλης, ο μεγάλος, ο μουσουργός, έτσι, και τραγουδούσε όπερες. Στο σπίτι του στην οδό Μελεάγου στο Κολωνάκι, στο σπίτι του Βαγγέλη. Το Βαθανασίου εννοώ.
0: Απλά ξέρετε τι, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα, διότι...
1: Μάλιστα παιδί Μελεάγου, ο Μελεάγος ήταν ένας ποιητής, ο οποίος την αρχαία εποχή των 3ων αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που πήρε ποιήματα από διαφόρους ποιητάς, αντιπροσωπευτικά ποιήματα, και για κάθε ποιητή έβαζε ένα λουλούδι. Και αυτό ονομάστηκε ανθολογία. Και έχει μπει στη διεθνή ορολογία η ανθολογία. Όλες οι διεθνείς ορολογίες που υπάρχουν προέρχονται από την Ελλάδα. Ανθολογία λένε τώρα. Στα εγγλέζικα, στα γαλλικά, στα ιταλικά και προέρχεται από το Μελέαγρο.
0: Και ήταν και σύζυγος της Κλεοπάτρας, αν θυμάμαι καλά, κύριε Πλεύρη.
1: Ποιος ο Μελέαγρος?
0: Σε κάποια φάση ήταν σύζυγος της Κλεοπάτρας, ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι για τον Σοφιανόπουλο.
1: Όλα είναι παγμένα.
0: Για τον Σοφιανόπουλο, λίγο να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο για εμένα και πρέπει να ακούσουν για κρατήσει.
1: Πολύ καλά το.
0: Ναι, ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Ένα λεπτό, δώστε μου να σας.
1: Ο σύζυγός του ήταν η ηθοποιός η Τζένι Ρουσέα.
0: Ωραία, να σας κάνω τώρα την ερώτηση που θέλω. Ακούστε με ένα λεπτό. Έχω ακούσει μια συνέντευξη του κύριου Σοφιανόπουλου, όπου ο κύριος Σοφιανόπουλος ανέλησε το πώς του δώσανε 2 άδειες για να κάνει εξορίξεις και ενώ στην πορεία έκανε τις εξορίξεις και κατάφερε να βγάλει πετρέλαιο. Του βάλανε χειροπέδες και του είπανε ότι ήταν παράνομος. Γιατί έκανε εξορίξεις στην Ελλάδα. Και ήταν και ο πρώτος που έβγαλε πετρέλαιο στην Ελλάδα.
1: Τα ξέρω.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι όποιος και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, ίσως να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ισχυρή αυτό.
1: Όχι, δεν θέλουν. Δεν θέλει το κράτος που το ελέγχει ο πολιτικός κόσμος. Το κράτος. Σας είπα, το κράτος είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Αυτό που σας είπα για το Μελέαγο και την ανθολογία και όλη η διεθνής ορολογία λέμε ακαδημαϊκός. Από πού προέρχεται ο ακαδημαϊκός? Δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Πλάτων πήγαινε κάποτε ταξίδι, τον πιάσαν οι πειρατές κοντά στην Αίγινα, τον πουλάγανε για δούλο, μαζέψανε η παρέα λεφτά εδώ να τον αγοράσει για 5 δραχμές, τον αγόρασε όμως ο Ανίκερης ο Πλώσος και τον απελευθέρωσε και μείναν τα λεφτά στο ταμείο της παρέας και η παρέα με προτροπή του Σοκράτους είπανε και αγοράσαν ένα κομμάτι από τους κήπους του Ακαδήμου και βάλαν την Ακαδημία και ονομάστηκε Ακαδημία Διεθνώς. Όλα τα σήματα, όλα από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι Μυκηναϊκό μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον και μάλιστα οι Γάλλοι τον Τον Αγγελωτό Σταυρό του λένε Κουάγκαμε. Έχουν την ελληνική, αρχαιοελληνική ονομασία.
0: Αλλά είχε άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
1: Τι είπατε?
0: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
1: Όχι, όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
0: Ωραία.
1: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ, είναι μυχηναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου, 700 π.Χ., έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
0: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
1: Δεν άκουσα που.
0: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει τουρκική σημαία?
1: Τι να σου, γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάς.
0: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι, χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν το ξέρετε, βεβαίως.
0: Ας έρθουν να τα πάρουνε, κύριε Πλεύρη.
1: Ναι, μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες. Αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν η γη.
0: Ναι.
1: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Κούντας.
0: Οικονομικός πόλεμος.
1: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτές αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα, δίνει στον πολιτισμό. Οι Γυφτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλάβο-Μακεδόνες, Κολοκύθια, Σλάβο-Ψιλθο-Μακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα. Με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
0: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή να στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
1: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι, όχι κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
0: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Γιατί να μείνουν εδώ?
0: Γιατί να μείνουν εδώ, γιατί είναι η πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
1: Η πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
0: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πουλήσαν.
1: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
0: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός, θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα.
1: Όταν τους βουλευτές στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός, το δέχεστε αυτό, γιατί?
0: Όπως
1: γιατί
0: το Τσίπρα. Το Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε, εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση με τους ηλίθιους, για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
1: Εδώ έχουμε παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
0: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται, για τους ηλίθιους.
1: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
0: Ναι.
1: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός μου. Τι ο σύζυγός σου, κύριε?
0: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, δεν θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?
1: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
0: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε, δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
1: Ηλίθιότης είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλιθίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλιθίους.
0: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας για το 40 Καργάκο?
1: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, άφησε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστια άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
0: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
1: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν το δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου τα είδατε που τα έχω μαζεμένα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτα για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
0: Γιατί δεν τολμούν όμως, κάποιοι τους κυνηγάνε?
1: Ή φοβούνται ή είναι εξαγορασμένοι. Εγώ δεν φοβούμαι ούτε εξαγοράζομαι. Και από τα βιβλία μου φυσικά δεν έχω κανένα όφελος. Βέβαια. Με κατηγορούν ως χουντικό. Είμαι χουντικότατος. Με λένε ναζί, με λένε φασίστα. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Αν ήμουν Γερμανός θα ήμουν ναζί. Αν ήμουν Ιταλός θα ήμουν φασίστας. Είμαι Έλληνας. Γι' αυτό είμαι μεταξικός. 4η Αυγούστου.
0: Δηλαδή υποστηρίζετε ότι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, στον τάφο του Μεταξάη του Παπαδόπουλου να τους πατήσουμε καμιά ένεση αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν?
1: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 73 που ήταν πανίσχυρος. Αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
0: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Ούτε συζήτηση, Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος σαν το Μεταξά, πιστεύετε?
1: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
0: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
1: Όλα στο πι και φι.
0: Στο πι και φι.
1: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ή υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένοι από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του τρενό προτινάμενου, ο κύριος Δένδιας,
0: ναι,
1: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοίκησης, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητές. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο. Οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
0: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους. Και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες. Ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήριά του, και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
1: Ο Μεταξάς, προσέχτε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου. Στο οποίο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία, και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
0: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
1: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξάς, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατό στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα. Όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος στο σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου. Και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα, εσύ λέει ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
0: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
1: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέχτε. Οι Τούρκοι. Είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να του το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να του το πει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη, ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα, που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
0: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα, είδατε τι έπαθε.
1: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
0: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
1: Δεν θα επιτρέψουνε, εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
0: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη? Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
0: Αδιαφορεί.
1: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει, εδώ φτάσανε στο σημείο ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμορυτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε? Δεν θα λέγεται συμμορυτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι, όπως ο Φλωράκης, όπως ο αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτές. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατείας στον αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουνε ταπεινώσει το στρατό πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαταγή να μην κυκλοφορούμε με τη στολή? Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
0: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη. Σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
1: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα.
1: Το έχει αναλύσει από πολύ καιρό. Ο Καλέβης, έχουν αναλυθεί αυτά.
0: Και τι κάνουμε τώρα.
1: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε.
0: Από
1: τους καλλιτέχνες.
0: Από
1: τους βιομηχάνους.
0: Από μη με πείτε από το χουπί.
1: Τι να σας πω.
0: Μη μου πείτε από τον κύριο Χούπι από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπις, ο αρχηγός Γεθά.
1: Άμα θέλει μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
0: Δεν μπορεί! Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι κύριε, τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
1: Είναι μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
0: Να μας βρω δύο σπαθιά! Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
1: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
0: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή.
1: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο πτέρυχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί. Απλά. Αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλευρή, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
1: Μπορεί. Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
0: Το πρόσεξα από το παράδειγμα. Δεν είναι οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε.
1: Το δύσκολο. Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαιρέσουν. Έχει γίνει απλά.
0: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
1: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούνε.
0: Για τους νέους τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
1: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον και είναι αξιολείπητοι. Ενώ οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι Έλληνες.
0: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, δεν πέρα τι να κάνει.
1: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος.
0: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία? Μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαϊλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι. Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
1: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά, σε ένα σημείο διαφωνούμε.
0: Πού?
1: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
0: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος, να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το Ισουρού ή να προσέχουμε λίγο?
1: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
0: Για πειράξει. Ναι.
1: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
0: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόσημο από το Ισουρού, ξαναλέω.
1: Όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μένει παράνομα πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν παραντείς παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραδιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης.
2: Η ώρα είναι 4. Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Adipo Mario, it by Busse Wale. Biamu Jaine. Banaba Jaine.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή.

0: και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Here we go. Я весь, я еще, чему для завтра.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σκυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Να τα πω γάμα από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημείς Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου. Αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Σωρινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου κάνω από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίβης.

0: You're coming along.
1: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.